0: αφού τεράμψαλο κουρνέ το εκνάει ο ήδη του λασσαϊό να σέμ αμσέρταν μαραντάμ ταν κομέρα σου νεν αγαγουμ κακουργέτε κακουν ταμέρα τα κανά παρα 0608759 φου τσουλο κουρκου ήρου κουμραϊ είναι το εκνέ κομέρα σου νεν γεσάρ φέμ νεμάμ κέρι
1: Αφού
0: το μάντια ο
1: Danko.

Άκουσε τον καταναγού. Εκατζήσερ FM. Τεχνολόγης και έχουν συνέντα έχω συναχήνα. Βίσσαβα εγκοίο τζικελέα. Εγκίσερε εγκα όχιο στιγμή. Για www.gcrfm.co.za. TCRFM. Hey το Russia. Good morning live. Good morning live. Μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό